Στρελτσία, μπλωσταφή, καλάρια με μαϊαμίρ. Άλβα μένζεν, άλβου μπίρ, ρυπνήσεις δίρ. Αγβένσι βασνοή, αγβένσι βασνοή.